Πως να σώχτω η ζυβήλο τεκλέ κι η ζελήλο η τσισίνο μωρί με καμδάλεξε κι η τσίστο ντροξφέιτ.